0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Στο πρέμε να το hit μουσικά. Κάτρα FM.
2: Was a time I was living as a prisoner inside my own mind.

0: Ράδιο Κάντρο FM. Σοβρέμενα hit μουσικά.
1: Μπορεί το καφέ.
2: Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Κάτρα FM. 104.
2: This is business. Κάτρα FM Mixed Vibes. 10. 9.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Съвременната хит музика. Κάτρα FM.